0: Ακουστάλι τσουγκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουσβεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαμπίλα να τσιτ καχίλ τανίλ.
1: Κοίσρα και τι τσαχτουκούλ, τι σαν που για το χτε χουμπάιο το τσιλ μεγιά, τι καχ, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι καπατάκ ο σαμπούρ απαχμπεδε ετελ σαν αο τσιλκουνά, τι τσουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kafal, ukuchila meyah, ukuchila kambalchokka, usilkubuka maki, yoklalun nukul, utan, unok, uvichil, ukunah, washanula, tangyahili, kedeta, solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten, ichil taktikuch, aken, ichil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintra, Baloshan, Petel, washan sutinte, a redes sociales, Coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila uchbentukulu etel atanil.
1: Koizra umenhum el kah mayanakam aadebe.
2: Desde las escarpadas montañas hasta los bosques de Petén surge
3: TGNP, Radio Utancaj, la voz del pueblo.
4: Estás escuchando Utancaj
5: 106.9 FM.
6: Niño, niña, joven, señorita, señor, señora, abuelito, abuelita, escuchan Utancaj en 106.9 FM desde Popocatépetl. Gracias por su preferencia.

0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελουτσμπεντουκουλού. Τσικινά ετελτσάν καθανίλ. Η τσιλουχαμπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και αντιταχτουκούλ. Τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλμελιά, τι καφ, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι καπατάκ ο σαμπούρ απασμπεδέ ετελτσάν αρο τσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσίλ.
0: Huaychila cafal, ucuchila meyah, ucuchila cambalchoca, o silcubuca maquio, lalunu cul, utan, unok, uichil, ucuna, huachanula, tangiahilin, jedeta, solig, y chilacucha da aha, 2494-5300.
1: Naten, chiltacticuch, aken, y chil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huevetenango, Quiche, Palin Escuintra, Balochan, Petel, huachan su tinte a redes sociales, coisra, jete.
0: Umenu tsikimbila utbentukulu etel anil.
2: Kolidra umen hum el kam ma yanakab a
0: bebe.

0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσβεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχάμπίλα να τσιλ καχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και αντιτακτουκούλ, τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλ μεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι κα πατάκ πω σαμπούλ απαχμπέδε ετελ τσάντ αοτσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kakal, ukuchila meyah, ukuchila kambalchokka, otilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukunah, washanula tangyahili, kedeta solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten ichil taktikuch, aken ichil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintra, Baloshan, Petén, washan sutinte a redes sociales, coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila utventukulu etel anil.
1: Corisra umen hum el kam mayanaka adebe.
2: El desfile de ofertas ya llegó a Agencias Y. Del 11 al 21 de septiembre, tus marcas favoritas se ponen en marcha con grandes ofertas y ahorros para renovar tu hogar. No dejes pasar las ofertas. Visita hoy tu agencia Y más cercana y llévate eso que tanto quieres. Agencias Y, en confianza entre amigos.
3: Pues somos un solo pueblo. Y la Iglesia Católica no solamente se limita a nosotros, sino al universo.